0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: 2000 station sponsor.

Cristian Rabinaca, una turranga aquí en Marrama, Jan Rabinaca en Nanda, Nanda Leoni Corro, Serne, no matagan ese ninda, en Dasabe, en Dabakitico, en Domo Viti Serne, en Matagan Ibarroway, hay que rosa un lucón en septiembre, Dasababa de Tigmay, Baroma y Songotico, en el que dio un bulongo, de Maro Tatico, en el que dio un berry, lo loman en la turranga. Ένα δύο να βούλα τα σάμα η λαγδορούμα. Όταν λεβαλέ λέγω, το λόγω να βούλα με τα σώμα τα νεμπάκη. Δεν πάμε να γατά ότι να λόγω μου νικαλό. Σα είπα κανένα ρετικό είναι να μάτα κανικούα, άρα να έντρα. Λόγω με νόντα που βάλε. Η μπούλα μου λέκ, σαν μαλώνα μπούλα. Μπούλα ρε, μπούλα θεία. Και μην είναι νόντα. Τρώγαν μαράμα δωρβούν μου νελιά να βγει μάτα που βάλε και δε σάρ. Δεν το σέμα τι κομμάει. Βήματα ανεβορροά είναι συνταλάτα την ονόντα όνεν βή ταλανόα, όνεν είναι όντα μασουβάτα. Ακήν όντα ρόν σέρε, ρόν η τούτου ουτήκο. Και νεβή ταλανόα του τόκαν τα σάλα, ο τρόμο τίκο μόνο λόμενε. Μπάκεν τεβάω νεβή να γατήκω ανεβόλου αλήσι, νέα ρεβή να γαμαράμε να. Όντον ο αλήσι νεβή να γράβει η βινάκα, νέα λόμενε μπάκη. Μπάκεν νεβή κύμνη σκάνε το δολάτα με τον γόρνα, νέα ρεβή να κανατήκω με ένα σαμουτικμένο δεβολομάτα. Δεν σε βρούμε με έναν τρόπο νόμα, δεν σε Αυστραλία, και αν σύντε λίγο λοιπόν, μια ρομινάκα, μια ρομινά με τέμος, με τα νικούα, και μια σύρο τίγο μάει θέλω, ναι, μια ρομινά να σάβει το σαγητήκο να λόμουν να τα μάκε τη λίγο εσέρ, ναι, και να δω να γίνει τίγο να σαγητά μου νημετά, να βάρω τίγο, και να το πιγρά, μια ρομινά να τώρα, τέλο τάλα, να βγει βαβακό σου λούτου και δεσάρ, να ρομιντίνει τέλο τάλα, και να βγει και να δάγκα στην λούτου. Και να μην και δεσάρα να νόντα λεωνί που βάλει λίγο. Να σε αματίγουμε ένα λόμενο εμπακιγό. Να βάβει να βγει να γατάγει ένα λόμενο εκλό. Να ρώτε τίγο και να μπούλε να μάτα καλέντα είναι. Και το γατάλι του γάνα να τα λιουλίου λίγο. Η Global Mission Australia. Να τελταλά να σε τσιβολεμάτε. Βακακή να βγει. Και μου το να λέω είναι η Τίμη Γκαγκά, το λέω στο Μαϊκ Καναντά, ένα συνανανό. Welcome back home. Να βάλω λίγο να τέψω λίγο ρευρά. Να σώγω λίγο λίγο με Βενκούβα. Σάρε Βενκούβα να σώγω νι... Να σώγω να μαρά μου. Mission Conferences. Το έκανα... Βιστεύει είναι καλό. Μαροτέχνη είναι το έδωμα που λατάλα με ένα ματανικό, λίγο να Ιταλανό, λίγο να Ιτουκουτούκο. Δεν είναι και βασία τύπου ένα... Λότου πάτε να κάνει ένα σύγχρονο ματάκα, να το ρίλει ένα global mission, βάζοντας το καναβόλι λότου ένα lighthouse, ένα Riverwood, ένα Belmore Road, ένα κάνει ένα ματάκα να λίμω ένα καλό, η τέκη είναι τα νασότα και δεν είναι εκείνα. Για να ματανικό με τα όλα μου μάντα να νοάντα λίγε σόνι, για το ρικέντα να ματανικό είναι το αναλύσεις όλοι και βγάρουν τα βήμα σου λέει κυράω να τα δω μάντε να μάσω του ράγαβε να βαλίβουν ενώ μου λαλά μου να βαλίβουν να νήμα μην γόνο βάτε να ματανικό να νόν ρομπούλα να λυβεί μου νήνα του ράγα και νημαράμα που βάλει αν τον τούα και δε σάρ δεν να λυβεί μου νήρα σαν τόσο τίγο που νόν λαγαδάκα δεν να λυβεί μου νήρα ότι και βάλει ένα ματανικό ας ώρα να τάβω καμόδι που θα δίνω τίκο με ένα δαγαλίβο είναι λόμενη μαδάω να βαλίβουν να νήμα μη καλό να νόμουνι Βήμα ροή και μη μαρουτάκα να κρούσα να βούλου. Καόνον η βούλο Σεπτέμβρο να ματάγνει που. Η κίνητα τελείτικο να νόμουν η λόμα βού, η ντοτάλη να ματάγω βού. Να βάλει από το ράγα να νόμουν η τυμπερική μα μη βούλη μάι. Με μιλάω δρούμα να μπούλα, να δαγδάκα να βίγκράβει, να σούγγερ να λεβεί και μάμι, να μακουμπού και μάμι, να βούλη κά, να βούλη τορδάκε. Να ήταν και δεσάρα. Να γράβει νη τυγουτυγνη λότου. Είμαι λόμενη μπαίνη βίγκαράδι. Πινά από λίγο να κλού. Νόμουν είπα γαέρα αρτεκή με μη πολύ μας. Σακά λίγο να νόμουν είναι λόμ. Και να νόμουν είναι το βίσο τα επιτρώαν. Και μη λαβέτα να έδω μου για να ματάγανε συγνεντάει. Κουνή σα κλού, κουνή τα μη τίγω να ήτιγω τίγω βάγα του ράγκ. Κουνή σε μπέρνει βίσσαου. Κουνή σε κουέ, κουέ τίγμα. Πινά από λίγο του ράγκ να είμαι μη... Ήρα να είμαι μη γκάση. Ήρα να ματούα. Βουνουέρα βαδίγου κίνα λόμενη βουνουν ρουβάλισε να βουνουν η... Βιβαροτάκι, τώρα τα βιβλία είναι μπουλένα μετά κανένα σχεδόν και μισά μάσο μου είτε τάρνα κλού. Καβί βουίτη, καβί βαμπουλάι, να βάλει έναν ρομπούλα να δω ρομπούλα να λέω, σορβισούκι,
ένα λίγνι λάο να μεταγνεντάει σε ώρα σκτάβε στον Εβάδα Λακά μα βόνι μπούλο και έπισα μας τον εκλούμουν ή άλλο λόλόμα και στο τεβική είμαι μη τίγον αν είμαι μη κάτω μάτα αν είμαι μη βουβάλι και με βάτω σαν τίγον αν όμουν λίγο αν όμουν ιδιαίτερα να μεταγνεν σε γνεντάει να εγώ λίγο αν όμουν η βόση και με ονεβεί την περικίνα και έπισα μας όμουν η στο τεβική είμαι μη καβάκλο αν τα γραμμάτε νελού εκεί είμαι μη τρόμα και με τίγον αν όμουν η σάλ σε δάβα Ιάδο και με κακούν δολάτε να όμουν εγώ ένα κλούβι εκεί μάτι. Ένα ματάχνε συνέντα. Πώ θα δική μάμη με παρατά μα από σου βάνω λιμέν. Πώ θα δική μάμη κουνή σαν ήμα με κλου. Και με ροκόβο καν το κάνω νομονί του του δε δε δε του του βολεν λάγι. Ο μπουλο μπουλο τάχνε λου και μάμη του ράν. Η μάμη βαλο βάλα νιβί γκαραβική κοιμονή. Ένα ματάχνε συνέντα. Να βάλει από του ράν νομονί βί. Ο βουκουί νομονί βί του μπύρ. Νομονί βόσα σα λουμούτι. Σα βιβαντίτα. Τι το μουνί νομονί βόσα. Βράραματα. Και μάμη. Κιλά, καραράμα και δεν είμαι μηγόνι σάλα, δεν είμαι μη ντιγκ-ντιγκ, δεν είμαι μη βόγα του λόγα. Δεν είμαι μη δόμπι καλά ένα κλούμ και με τελεί ροβούλη και δεν νόμουν η βίτη μπέρ. Βάκλω ότι και είμαι μη σύγκεντα, δεν είμαι βόλη με βίτη, δεν είμαι μη νόμουν η άλλα τάμ. Δεν είμαι και η μάμη και βάκω κότε και η μάμη. Ένα σύγκεντα, δεν είμαι κομμουνιτή σου, δεν είμαι μη τουράγα. Και είμαι μπούλα, ντουον ντουόγα. Εμένει. Τα μολεύω να νόντα η βολοτάμ, που λίγα τίκο να όσον η βούκου ένα όλα καβά το κλαί του να εκκλησίασε της το βουνάω νον ρί βόλο να βούκου του βάιν του να τουράγα βούκου καβόλο βόλο τίκου κασό αγώνα μαϊκό να βή βόσον η βούκου νον όσον η βούκου εσώ τίο τε βίτα τίο Σολομόνη σώταλ ο σίγουρο το να βάλει βαθμό να κάνει πολύ δίκαιο να βούκο. Σα ρεκλό βούκο να κλώνει τα γρά. Τι τόμπουνε να ράει, τι τόμπουνε να βοτούλοα, τι τόμπουνε να βιμπούλι, να τούβο του βακά. Να βάλει λίγα να βουρβούρα, μα την σύγχρονη βούλα, να βγει καλοκάλε μίλιο να κασάνει όλη γρά. Και να τα δοήρει τα κάτι γνωμπούλα. Ένα νόνο βούκου λίγο να κλώ. Σαν και του βάβα και βόλα, που έβολο βόλο τίκο έναν το βουνάω. Κα τον γάω κουένα βιβόσο εγώ του γνω κουένα. Ένα νόνο βόσο έναν τον βούκου, να λούβει τη βίτα, κα τούιε τη Ιερουσαλήμ, όσα είναι τούτη και είναι τούτη. Την ερούα σα καουάλε, σα καουάλε, σα καουάλε να κακεδνά, σα τουκούνα με τον βούκου. Την ετόλου, εδώ πάνε και νέα από ανατομάτα, να νόνα τα γδάκα και να νόνα μπούνο, ένα ρούκονι μάτα νησίνια. Σα σούδο μου ενδιώνε τα ματμάτα, καούτι άνι, καλά ο τέλμα ενδιώνε τα ματμάτα, ή ένα βουρουβούρα, σα σέγανε ό,τι ράω. Την ελίμα, μάτα νησίνια σα δηλαδάκε, σαν ρόμου τάλι. Κα από κάτι κοιά να κένει βαλβάλα την αιώνο σαν λίγο να δάνει και να σώδα σαν δουήρι λιστάλε και να βουω λίκου σαν βαγάτα λιτουμιά να κένει βαλβάλα τα μουρίτικο εντό να κένει βαλβάλα τα ελάν την ευήτου για να ουδιουάει σαν ρόν ρομάει τον ρόν ρομάει ο άσος. Για να μας λίγο θα σέγανε σύνε ράω και να βάλω εσούδο την γομή εκείνη. Την εωάλλου ή ένα νόντα δάκα δάκα και ένα νόντα μπούνο εν τα σέγανε κυλά αντέιβα και ράω. Να ματάντα σέγανε πάγα την ράω ένα καερό ειδητήκο αντέλιγαντα εσύ να είναι ένα καερό ειδητήκο. Σαν και παρογατήκο να βούκου σε δάμα να εμπάλε μπάλε και πει κάποια δράγμα. What's the point of life? What's the meaning of life? Μέντα να παγαδάγα την αγάγω καώδα τίκο και το σώε τίγνα να τα μπούλα
το κάνει να πω μπιμπί ένα να το λάβω τι να είναι η βόλα. Σε ένα νόνο του βάτικο και του βάτικο να βγει. Δεν μου το κάνει τώρα πως εμπίμπι ένα νόνο να το λάβω τι να είναι η βόλα. Σε ένα νόνο του βάτικο και του βάτικο να βγει.

0: Ρούκ είναι μάτια της συνέγκου. Είναι σύνδεπα μπάλε μπάλε τι γνωμπούλου. Και βακά, ο σύνδεκουνέα, να κένα ουσού του νύμπουλ, και να κάπουν. Ο ρανιδό μου τι κολλά, τα να θερμέα. Σα καουάλε, σα καουάλε να νόγκε μπούλα, σα καουάλε να νόγκε τα μπαγόνα, σα καουάλε να νόγκε μπούνο, σα καουάλε να νόγκε λάβο, καουάλε του ανεβίω κάνει, καουάλε να κάκεβε. Ένα ρούκο είναι μάτια της συνόγκου. Ο να συνικούν εκείνα να κένει ο άλλοι. Ο να συνισώ μωρά, ο να τα ωραία. Ένα ρούκο είναι μάτια της συνόγκου. Μπαλέτε, ένα τόν δάκον είναι ρούκο είναι μάτια της συνόγκου. Ετύγουμε εκείνο ο κουένα κένει ο άλλοι. Άρα τώρα να βάγασαμε. Ένα νομπούλο βούλε είναι βούρου κρούγο. Ένα ρούκο είναι μάτια της συνόγκου. Ο να σέγαν είναι σωτά βρά. Να οι άλλοι είναι λέγκα, είναι ρούκο είναι μάτια της συνόγκου. Μπαλέτε, ο κουένα Μπουλή έναν όντα τίκο να ρούγουν οι μάτερες σύγχρονα, οι τούδα και τίκο μα είναι αντέλα είναι οι μάτερες σύγχρονα, μα είδακ. Αλληλούια, λέει. Ατωρώ. Ωρα σέγαν οι κουνέ ένα και ένα βαγαδίνο, και ένα γάσα γάσα, και ένα καμί καμίδα. Να νόμου μπούλα, να νόμου μπούνο, να νόμου ιάου, και να κάκεδε σαν ώρα νομπίλια. Μα να τάνρουν οι νόμου γόνου νησούδου και να σύγχρον μάτι κοινά. Και έβαγα ως είναι ωραία δαρήκο, πατάδακε, και να τον δάκουν οι μάτρες σύνομα. Βαϊδάκι. Τι εγώ κοινό κοέα. Καβάγα εμπάλε μπάλε τάκα. Εμπάλε μπάλε είναι νομουσούδ. Να εινάκι είναι νομουσούδ μάι. Νομουτίκο εγώ. Ο τίκο λάχο μάι βουά. Ο τίκο εκέ εμπάλε τί κοέ. Ο λάχο τα λετήγα τί βουά. Εγώ νοτάχω σοβή μάτι κίνα. Ο να γει κίνα θα δεν ενρώνουν και λέει σώτα. Βάτε και ένα καλό καβίμπλι. Κοέα, κατήβα κύκο, έναν όνα βρουβρουβρουβ, έναν ρούκονι μάτενη σύνο. Και μπάλε, και έβακα ο σαγάνα νόμου μπούλα. Μα είναι σύνο σου δουκίνα και είναι σύνο μάτικο. Καβάλα τι κοέα, καβά σου δουμίκο, μα είναι βρουβρουβ. Ο κοέα, αν ρούνα σώτα, έναν όνα ολάξι βίτη μάτικο. Ενώ θα δρούμε να κάτσουμε και μάτι. Εντούαν ένα βαρκή κομιτέα. Κοέ καμπούλι. Εκεί είπα κοδάλα τι κοέ. Είχω σαν λάγο τίγο και να τώρα τάω μόντου και να ρούσα. Τάω μόντου και να σάνει βάγα εμπαλμάρι. Ούτου μου τάνει ραράω μόση κατά μόντου. Μπαλά την οδάλα τι κοέ. Κατήβω και είχο να ρούγουν οι μάτες σύνο. Σαν και δούμε το κοέ. Σαν βάγουν ένα κακέδα. Αγώνε νησούδου, αγώνε νημάτι. Μόνο είναι τίτε η βάκη, μόνο είναι τότε μουσού. Τώρα μάτα να ρώνε την ελίβια να ντούρου σαν τι είπα και κογόνα. Γιατί όπου λέει μου βουλίδα να μπέλε μπάλι την γόνα, όταν λέει εδώ δεν τον ούτε να βακάστα μου, βάτω εγώ κογόνα, σε η κοέα να και να βακα μαλουότακι, σε μπέρα μπέρατακι. Να νόνα τάω μου τον κλού. So time means a delay, the delay of eternal proceedings, the delaying of eternity. Ένα μπουλό τα μούντου, να κέρμε να μπάλε, timelessness. Εσύ άγα και να κόγωνα, εσύ είναι η λόγη κουέ κόγωνα. Να να καλόγωνα εγώ να καλούε, αμέ να τα μούντου με η λομάλα. Να νόντα τίκο η βουρουγρούγκο, is a delay to that heavenly timelessness. Τώρα, τώρα. Και μπαλε, κογόνα η βρουβρούγο. Βαγμαλώτα, γιατί γονα τα μοντέα μου, μα η τόγα κοινό είκο. Καβάρου τίκη είκο κοινά. So time basically is an opportunity for you, a gift. Δεν είσαι όλοι σόλοι νεκλούβοι του. Μο βάρου τίκη. Να μου γάνουν η σούδου, θα σούδου μάει, θα τάντο μάει, ο αγκάσι βόλι, θα τεύω τούδακε, θα τεύω τον μπάλε, θα τεύω δίδι, θα τεύω το ματαμπούλο μάι, θα ούτε να γόνι γόνι, θα ούτε να γόνι βάγονι γόνι, θα τεύω άλλο μοτό μάι, καβάκυλα μάι, θα τα στάρμαντα, να μπάλε μπάλε είναι μπούλο. Νίστα λέει, σώματα να νόνα η βόλο, το κοέ βόλο βόλο τίπο, διόθα. Σαν και Ντρέτα μου έκανε να βάσω να βούκω. Πήρε ρε σαν tom bokoro na ta bane bale bale ni bulong na no langa ta mai na tiki tiki buni wasin duo tiki ni rua sakawale sakawale ka kita nga sangeli so mo kwa en do bu na ke na wasi tiki ke rua en lo mo ni no ni tala no ka do bu to mo kwa au savuli do na bi ulu tangali le bu ke ni bule buru buru na rogo ni matelisimo I've studied every subject under the sun. He studied science, he studied astrology, he studied physics, he studied mathematics, he studied life. Bula, he studied sabuli do kwa na vile sone na vile utanga kwenye mbula. Mareni tovole tuko kwa mesoma. Na indona lala ndindile this emptiness running da lagoduru manambula kanda gongota ngana lala na lala ndindi emptiness zobutiko na posuni buku nambulo savakanda pomboka na zangi da bakila ni luwa mikendo kena kokua kena ngu zowi maina zangi da rongwa da vya yaluta ka yakuma Life is like chasing after the wind. And you're still lost. Kabuni nimbula, na zaba na imbali mbali nimbula. Eno nana vangjintike baki kili, mekila na imbali mbali nimbula. Sangali songo nokwa. A man, a wise man. The wise. Kora ndo vato kaito yana mayiburubu. The gurus, the sages. Ira na kena ndao, eno bu. Ndezo vato kwa. Rongan. Wasetini karua. Ndo vato nao. Rongan na itintini na kakila. Now let me... After all my research under the sun, after all my study under the sun, after all my seeking and searching, I found something. I found some gold. Here's the nugget. Here's the gold nugget. Listen to the conclusion. My conclusion of my studies. I've studied philosophy. I've studied... all this wisdom, I put proverbs together. Astrology. Astronomy, Neto roda ni tinti nongo baki kili kina nongo buli na mbole burubur. Sali sote tuko na nani bol. Ndola boko ya. Mona nungi kwa kambuli kwa niku se dhoro vodi. Oh, santo na bosa titombe. Remember thy creator. Worship thy creator. Garavi kwa ya. Kilei kwa ya. Ndoni bimbuli nyose. Dorobo boli, se ngonitiko. Disembiri tariko mai, nabi nraki nimbuleso, onangai kake, na usasin niang avio, nabi kake mengang. Tariko mai na tuwi mati, doro tuwi mati, may bisukutu na mumbula. Tariko mai na pagdalakan nimbula, na mumbula babu bale, mumbula bawati, kaworo, kaseri, nono mula na lubemu, satiki biyang amai, kiri swata, warai me swata, na kake do tubo na kame, nono mubuku matamati. Sangio kloiko, ya pagay lalangan na numbu, pagay lalangan na numbu kukuwa, pagay lalangan na numbu yalo dreve chuko, dreta chunga na ilo. It all comes to a stop and a standstill. Sangio kloiko, I need help outside of myself. I need help beyond the sun. Buruburongo, ya buruburo leleola, ya kwe mbulia, ya kwe tuba, kambita patano na mumbula, ya tiko may natondako ni buruburongo. He's above you. He's beyond you. He's beyond the sun. dona malenyo bosa to toka e dabu toko na wase rua na mate ni ngona mage dabu te kino ko na dona kabare tana kulu o dono wase rua te na rusulu kaba. There is nothing better for a man that he should eat and drink, that he should make his soul enjoy the good of his labor. I saw this, that it was a gift from the hand of God. Okay, matenengu na, ezabu te kino kwe, na aza ni kalu. Wana imalambale mwase ezabu te tiko kwe. Aureni muno, kawaza, oza voli, ena mulongo. Ke vakai senga ni sulia na kalu. Wabea, nei loloma, nei suli suli. Nikena marutaki. Marutaki na kakana. Marutaki na nungu zakazaka. Marutaki na nungu visinga. Marutaki na vikake. Utevuke matangu na kalunga. Tukuna tiko kwe. Na kalunga. Esulia. Na isuli suli. Nikena marutaki. Ranyokana kangunu. Wasiaga tiko ni mama. Tukuna kwe. Na kalunga. Esulia. Nikena marutaki. Kakana deli TV. Kena sina iti kona Fried, sina iti kona Kovat. Kena sina iti kona Ilao. Rani sina ika bini tuno kakerea. You can eat to your fill, and you can drink to your fill, and you can pile up the wealth of this world. Kasiha ni orani omaruta. Tosa teke tuka na presa ni mbulongore. Sange vutu nga wakalibu na you come to nothing. Because God is the one who gives the contentment. See? That's the secret about life. It is God. You see? You can drink. Rena lako na viwa tele ke dhengo ka rando dhaka mna ke Australia na pub crawl. Oti na tele ngo tutu ki tele ni viko ato ka e sana. Rena dhu viru tak na burubur. Ngunu ka so matin kena liu. Siang na mamau. You will never be filled. Never be content. Rena kanda. All kinds of delicacies. And you still unhappy. So who satisfies that hunger? Who satisfies that thirst? It is God. It is God who gives you the enjoyment. Hallelujah. Woo! Amen. Because God makes the difference. God gives taste and the enjoyment to life. Nakalo okoya esulia na mamao. Ko esulia na bagadin. He gives contentment. Kelele tiko mandangarka. Tiko nakalo. Sa iyo libo na nombo. Iko sa buti niya. Sa tiko bi. Nakalo okoya enona nakake na. Okoya. Bagay kana kana taka. Nambula. Okoya esulia na ngasa ngasa. Nimbulongo. It is God. Sakunya kwana buku. There is nothing better for a man that he should eat and drink, that he should make his soul enjoy the good of his labor. This I saw. It is the gift from the hand of God. Boo! Hallelujah! Arriba, atorra. Atorra. Ranyo chuzu. Kambula voli, kalaka voli, kagadaka, tanrana tanra liliu, wadorna kao. Kwanu tura nga buku talo no chiko, Solomon itui. Nriti kwa ema ya kwa na do volo vola, ka volo vola vola ati wani voli buku ngo, do vuna, tukuna kwa. Rungadha mandara wa sili buku ngo, anga ya wasa Solomon, menana experience ni mbuna. Autara, elingangu, I build cities, buildings, projects, pools, ένα project δεν είναι το ένα σύστηλι, τώρα, the latest technology να σταματά ματέα. Στο λιμόνι είπατε και τίποτε, ρομπούλε και κοβότσι και εντώνουν τόλου νέμπα και με μπάσι κάμα και σούδουν τώρα. Right, so think about that. Okay, so κέντες αρρώνουν τόλου τι κοβό προσέλου κονέμπα και με ένα μάτι να τώρα σούδου μάτι και δεν και να μήνω. So that's 2,000 plus years. Λίστα λιντώνουν τόλου νέμπα, so we talk about 3,000 years ago. 3,000 years ago, να γνώνουν νύχρο. I build cities, I build every project under the sun. I bring together the best musicians. Ra Vatang, Ra Ser, Ra Meke Matan. O Songo no Matan. Eliadona no na kumukumuni na turanga kukungo. E dono un dolu tu do te unautina. Ra wasite un dono tu non rau, dono bitu non rau. Kwe ra watina, these are the best beautiful women around the world. Ma isema ki na κατάρχην ονοματί του. He built relationships, governments, nations, by bringing princesses from all over the world. Ρλάχομαι ένα ρωσίνι βουνόγο, μέρα με ταράδα και έναν ονοματί του. Ένα ρόρον είναι ονοματί, έναν ονοματί. So they all came after his wisdom. Αν και δεν πω τέτοιο γονόκο να experience έναν ονομπούλο. I built everything that is of splendor and greatness. Δεν τον πω σε δω το κουέ. Να κάνα έναν ρεύμα να ματάγκω. Έτσι γα. Κάνα έναν ρεύμα να ματάγκω. Ο κόβε αμάι. That's why he's accumulated 1,000 of the most beautiful women around the world of his time, of his day, to be part of his kingdom. Right. When we talk about entertainment, the best music, the best arts, all that stuff, I've got it. I cook that. Now, silver can cool. When it comes to power, military power, political power, I'm the king of my nation. And I built my nation. He built the greatest dynasty in Israel. Martin to Rambelev Tavita. Sangay to the king of Solomon. And he built upon the success of his father. So when you talk about success, when we talk about, the guy's achieved everything that every man wants to achieve in life. He's got it. Yeah. Sange dhobuta chuko kwe. Sakawale. Sakawale. Kake dhoko kesega nakal. I can accumulate all this and it's all empty. Vanity. Meaningless. Meaningless. Και σε έκανα καλό. Μα τώρα είναι μπίνει ετού να γιάω. Ανόγω δάγα, ανόγω μόνο, όβα τάιμο. Ο δάγα του βίτου είναι σύνη. Αν τα δάγα βέτσο καστερνέ. Σα βίτου με είναι σύνη, ανόγω δάγα. Σε έκανα τίγω ένα μωμό. Άρα, there's something missing. You need God's wisdom. Εμένε, ντου. You need to slow down. Μου σου καλύβες όνα, γιάω ένα δάγκορι. You need to have more time with God. Βάδαμε να γάω ένα καλό. You can't be working 7 days. You can't be working 6 days. Με κάνει δάμε. Κάνει ο άλλο. Όνο το τόλογα και είναι μπουλμπουλ. Be wise. Εμένει, be wise. Άλλο με το, άλλο βουκουμάει. Λόμο βουκουμάει. Πάνε τα γνω βουκουνε κύλου. You need God's wisdom. Μωσέβει να γνω γνω γνω. Είκο τι έχω ποτέ και να γνω. Ο γνω να είκο τι έχω και είναι μπουλμπουλ. Ατώρω, that's the paradox of life. You were born to die. Ατώρω. Να δάμε μια μπολέτα και τσου. Μια μπολέτα και τσου. Να μου κοκκούα. Ρόγαδα. Να μην πούλουν μου λέω άρα και τσου. And where's the benefit of all your labor? Who's going to take over that labor? Who's going to enjoy the fruit of your labor? Α, τώρα. Because when you cross over death, God is waiting for you. Oh. Και έχω να τουράν να μάτα να σκοτήσω. Και έχω να τουράν. Και έχω να κλώ. Και κέντα. We need God's wisdom. To navigate through life. In your time, only kuwa na birabati kina nungu toka ni voleka family and friends, all my family, all my friends. We'll be celebrating 60 years, right? Sado mingo na ono sabo, and that's what we're talking about, right? Time to be born, right? Kaya wakanda Usaitu na nonte vengra. Here we go for one. Vichon vulu. Olo sa vulu. Kalunga te keo e dhava namba ki. Ono sa vulu. O tamangu e sinia dhava namba ki lima sa vulu. Yo tukangu. E dhava uko e namba ki dhio sa vulu ka ono. So, can you see what I'm celebrating? I'm celebrating the gift of God that gives me contentment. Me ora ni maruta. Maruta. Na vile tika kana tamna. Ke leilai au maruta. Ke lebu tok au maruta. Ke lebu na yau au maruta. Ke lala mandanga natak au se marong. But God makes a difference. Na kalou e waka buku ikuti. E waka mamauti ikuti. You know where you go. You know where you've come from. You know why you're here. But I'll kill you to say good. You're not talking to someone in Mulumulu. No, not so totally. What a kid, a kalu. What's a good sulemico? A town mund. Oh, no, my mouth in Bullock in a town. Oh, no, God. Rather than I think it, Kaka than I go. Do Garab on a kalu. No, se coco in a. And a melamalino was there. Remember that creator. Kwa kambuliko, kwa kabaksuzumiko, kwa kwa teliko maina kite inao. Atura, that was God. Sinuiko, eh? God. Kwa teliko wat, he needed me in my mother's womb. Sama kwa kiniko, eh? Sangei baksuzumiko, time to be born. Sa adile ito mantanga iko. Adile ito mantanga kendar. E na na na buru buru. Mendoor ya dhani kina tau mundu, mas nangalei normal tala na tau mundu. Hallelujah. Na na na tiga buru buru mo. That's what time means. We are in a delay. And then you come to death. Then now, we switch on back to eternity. Timelessness. Hallelujah. Remember thy creator in the days of thy youth. Se ngone toka. Kuna ora kama sa turu tita kama sa sa tu se kama ngoi via kadi turanga turanga ni lumani nyoma. I ngone tamata vi pakisi. Se mbulu mbulu mina chung kama na kelu. Amen. Kuna manga kore chung. Kuna mbola taka chung kukua. Mbola taka chung min lau. Namu daka daka roma da koke de ngori. Ya sa pasi na katu mani mbulu mbulu. Sa na sindu atale. Ya na kau kau te loman lain. Satu roa. Atu roa. Rada na buku ni kelu. Kuna mbola taka nambula. Kuna mbola taka nam kukua. Kuna mbole taka na dhava nga hawa, so mwana rona kuna mbole, because I'm come to nothing. Sa tako sa mwate, it's God and you. And na dhava ipi na ilo. Can you see what I'm saying? Okay, kenda rona tura na mwantaka ni kuwa. Mpaka buku iku na kalu. You need God's wisdom to navigate your life, your family, your children, your descendants in God's will. Rona na itintin kake vangangwa. Rere waka na kalu. Samitini ya kwa na nana kwa hindi ke mbalata na mbula. So what's the point of life? Fear God. Kemembali. Have a deep reverence. Yona viwa kani. Mosi mosi. Itoku. Wata ke na kalu. Tuna kwa. Kamuri ya na nana mosi. Sa kwa. Kema kwa rere waka na kalu. Have reverence for God. Have time for God. Worship Him. Kila ikoya. Adhabu to... Ρωτήω τι είπε το παραλωμένο σου. Σουλμόνι. Ρώα, να λέμε. Να νούμα να καλούνει το μάμ. Γραβή κόε. Βεσούκη κόε. Τόρη κόε. Δυνατή κόε. Ρώα, να γεμπεί το σολο, τι είπε το παραλωμένο. Σουλμόνι. Και ο σαν μπιούτη κόε. Ένα μπιούτη κοτά λέγα. Wow. We need to speak those kind of words to our children, our grandchildren. Δεν να νούμα τίγω να καλού. Μράβα να καλού. Σε δώρο, σε γόνε λέω. Rama na kalu. Oh, how kalu ngata din. Masi toro na tura. Ngono, po mo na tiki na milondo. Sa vandi tak, hey, da baro lande ni buru buru li mungo. We need God. We need God. Sara nda sole na nungu bulo. Wana kalu na nungu, vandi tak na bagiti ni kawal. Go, sa ono sa ngobu liko. I said it's right. Remember thy creator in the days of thy youth. Balata na lako lako go. Na kena pama sole na mamau. Na ngasa-ngasa ni bulu, kemi-kemi ni bulu. Contentment comes from God. Satisfaction comes from God. Yang suli yang anak kelu. Na kena balik-balik, na kena kandin. Na kena uru, na kena din. It is God who gives the enjoyment to life. Velit kakana, no mun go ngauna, no mun buno, no mun dagadag, se tatan na dagadag. Tuni tine o koe, ni sei koe mo. Nei, tabi, ni tamata kena. Dabu nao, tine ka rua, tine ka tolo, tine ka maha. Listen to the conclusion of my research about life, about the meaning of life. Fear God, have a reverence, a deep reverence, a relationship with God. Follow His wisdom. Obey God's wisdom. Oh, Sandra Karabosnikalu. Magabuku ikenda. Emeni. Magabuku ikenda. Lewana on the Bakatu Lewa. Lewana on the Ding Ding. Amen. For this is the sole duty of man. Hey, in no time, vakalo, mongarra manakalo. Amen. In no time, vakalo, mondena it kwa. Amen. It is your duty. It is your divine duty. It is your royal duty to serve the Lord. Serve the Lord with all of your heart, all of your mind, all of your soul. Hey, vakalo mo teke na natura. Ena mataka ni sinde dai. Tu na na vakali na nomi ni vosa, na vakali na vosa ni buku. Tu mo tane vorta mo. You are the only wise God. Ke mo ninga na kalu buku dua dua nga. Sa sena talin dua o ni lewe roka. Ko I ke mo ninga na kalu buku lewu dua dua. Ni vaka buku I ke ma. Ke mi kila ni bale bale ni bul. Sinde sudu ke ni sinde mat. Ke mo ni ko ni lewa. Ni mami sudu mai kuni na sutavi ki mami ena katumu ni matoya ka sulevi ki mami na tau mundu ni gauna tau mundu ni mbula ena nomu ni isi arrao na mga lima kena ba kami kami dutaki ngasa ngasa tuna ni mami mbule ni visi wili tika kana na mbune mbune ni dangadaka vinga rami kena sa e kami kami dhu kuni itiko na kalu kema kama ndanga isenga na yao silele na ka kuni itiko na kalu itiko na mga zinu Itu nak bimbang satu tak, itu nak nombor bimbang itu tak, bimbang maru tak kita keluar. Nereki enak alat tabu, nereki ni nindui. Oh, nalo lama tahu yang lain ini keluar. Nah, boleh betul kan? Enam mata kan esen dendai. Wah keluar tiga nol lebih puni. Nampak maru tiga tiga. Nerei tiga. Nampak balen balen ini mami tiga. Enam bulongo. Sayangan lu. Enam bulongo. Kena bulus kandar mai. Nah, boleh betul kan? Puni ini mami keluar. Ini mami turang, ini mami itu kan ini boleh kan dua-dua. Bila boleh turang ni alam, sulit kemudian lalu dibuku, sulit itu nabuku. Ini mami kau tamat, lama ni buat balik. Jangan ini mami tamangan, enak nak ini bula, sulit itu berumur. Nerbuku nalubi ni kelu, nerkilan kamera tak kau. Ini tamangan orang kemudian kau dorong, kuni sader, kuni sangga, kemudian sarawat kiri, bula gangga, bula sader mak kelu, mai bi kemudian. Wakilon tiki man, ena singa nyendai. Chishu, chishu, chishu, nima miturang, kaya wanga bula, duang-duanga. Emeni, emeni, emeni, emeni, emeni. Ikulungata, ena singa nyendai. Emeni.
1: Asyarakat.
0: Makasih.
1: Ilaka sarapan di miturang. Anong muna.